0: Τι να κουνατσόλου κουνά. Κούσι κουλιάζουν. Ράδιο Κορδιγέρα, τα we are, we are.
1: Αγινόκο, τι αγινόκο. Αγιά πάλι, το τακότσο σε αρκαλιά μου, τία. Τι αγιά, όχι εκείνες, κακή κατάπης. Τι ο γιάπης είναι απρεοκουπάδο και κατάπης. Σιάμπρι, κουσιλές αντσίκπακ. Όσο για να και ράδιο τη Κοριέρα πα. Κάναν δια και γάντσι, Μιέρκολες 22 de Julio, ώρα για να τσικαρίκαν, 5 de la mañana, 15 minutos. Σα διαμώ ρε κουτία, siempre preocupado, κουσι κουσι. Ο για κοινάς, χακιά και σκάπτες, διάκα, ώρα καρράς, πασέ παπά.
0: Ράδιο Κορδιέρα τσικτακά, ουια κίκαγιαν, για να χίρκατσο, ηλουια χίρκατσο.